Πουπουγμάνε, πουπουγμάνε και τα του χάτω το και χώ του χάτω το, έτσι τα του ιστάνα τα κουχάρι, νε χρωμουρμένη, το τα του ράτσιου είτε η αποπούγη. Αγαπητέ και εγώ τα του είτε του, ότι έτσι χάνουμε, τα να ιόρουμε και τα του χάτω το, και η αράβη τα του, να ρωτώ είτε μάρβα. Μπατε, ειρήνε και του είτε ουτάκε, για εγώ το, για τα του χάτω το, είναι ο νόμο αρε το κοτού μου του αρε τη ατσιανή, τε μήτα και ούμα αρε κότου κάτω το. Εγώ του χάτω το, έχρωμουρμένη, το τα του ράτσιου. Αγαπητέ και ούτε ατού, κοίτα η τσέκ, η τάτου κάτω το ή τρώαγω τυπώ, περακατών, εγώ το κάτω το ή βαόαχε. Η βαόαχε, η ορεινό τάτου κο Hastings, η να ρωάτια κοίτα του και τάτου κάτω το, για χωρόν ρωμό εκοδό, τι εποπούγει, τι τοπονε, τι ουε, τι εποπούγει κονί μάτου, κάρι τα αγαού, τεράρα, και τόπο τόπο τα νέ, τι ουε, η να ρωάτια κοίτα και εγώ το κάτω το, νο μάτου ήρω το τι ουε, κουχαραγαγιά κοίτα, ουε, ουε, ουε, ουε, ουε, ουε, ουε, ουε, Te uwa raka wa edo ke te utake no te meaka. Ina oru matu te iaua nei, no te mea te iau tuata wa ke nei tāpuki ia tō matu te iau tumu raka wa edo e te karangatātu e, e te karangatātu ea, te frost o kia. Tara aiti o ki te topa pumaiki nunga te apare te iau tuata inara. Ina oru te kiki ki a tōtu kātoto e te itangata. Pura mai no te ronga e tanutanu nei te iau kai te iau tuata ko nei, no te mea te metaki nei te tupuanga o te Rako iti tuato e te kamotane i te au ua rako i te mama atamai, kare roa tuana, me te tai ngā marama, ua kamatato i te katikatiare i te ua rako, no honei atu i to tato ure, ua rako ou i tika i te re, no reira, no koto kato toa, e kairangarakatoa, i muake tuana me tua chari in mei ma, are ki tōma nako te imoke, e te pōpang, i muake i kaire mei kone i kinunga i tato, kai nauroi, te pōpang ai ngaru pōne i ako, i nauroi te kikite ki koto kato toa. Me ere mai koto ki te oere Hastings ni e ki te ua koto te tai ua rākau i runga te ua te tumu rākau ere, tera apara ere, me kāre paramu ere, me i pīji ere, te tai tei meo kai nangaru tātou ka ere tātou ka āki kai nangaru tātou kia kai tātou i te re tai mene. Pachianga ki koto kato toa, kia mata ki te no te mea kāre koto ki te e, no nā e te vai rākau openga i pāmu i ai ki runga i te re rāu ua rākau ere. Me kare koto wikite, kariro te rira e paimai te maki ki roto I a koto kātoto. E aka mata ki te wanga te ki tatu kātoto, e te ichi tangata kukare no te mea kukite hu kare rātuana, kua kamata mai te early fruitiare I te paraere mai, me kare te, you know, taiki tuata no te kaianga norira. E manako aka maruiru I te ki koto, aka mata ki te ki tatu kātoto, ki mata ki te koto I te ia uarākau, Te ka riro e ia tachi ai ai atu I koutou. Ne, no rira, kia mata ki te ia koutou e are aki. Areo e ara I koutou e koutou e aki, tarau, me ka koutou, me ka kaira koutou, me maki I koutou, nā koutou rai. Nā rā teka ki te ne papa e runga tarau.

Το έχω πει και εγώ. Τι έχω νιώ νου ετεράτσιο. Αχρώ με το κόντο κάτω το έλειο. Και αχρώ με την κύριο έλειο τα βίνω τέτο. Τα ουτουρούα τα έκνο ούτα. Είπα με κύριο ετεράτσιο. Με κοίτα του κοέ. Χαράν κοέ.